0: Enigo jitasonio tai spirita pulisem mieroselim.
1: Αυτή μην η χάρη ρωσχενάν μη συνερώνει βέτσο